38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ. Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Στο Casa Encari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
9: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
8: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
8: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
9: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
8: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Encari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Casa Encari και μόνο για επαγγελματίες.
7: Casa Encari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938. Pero

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Καλός είναι τους απλώνεις αλάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
1: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
9: Σπάλα ή ελιά μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
8: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
9: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
8: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Δίπλωση αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ροδουλίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Λοιπόν, σήμερα σας έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχω απέναντί μου μια κυρία, η οποία είναι πολεμική ανταποκρίτρια. Έχει υπάρξει πολεμική ανταποκρίτρια, μην φοβάστε, δεν την έχουμε στείλει τώρα στον τελευταίο πόλεμο, την είχαμε στείλει πολύ παλιά αυτήν. Είναι η πρώτη πολεμική ανταποκρίτρια η οποία πήγε για το ραδιόφωνο σε πόλεμο, έτσι. Βραβεύτηκε πρόσφατα μαζί με άλλους πολεμικούς ανταποκριτές στο Μεσολόγγι, θα μας τα πει η ίδια μετά, αλλά αυτό είναι μόνο μια αφορμή για την οποία την κάλεσα εδώ σήμερα. Διότι η Εύα Νικολαίδου, την οποία έχω απέναντί μου, είναι μια κυρία που έχει τιμήσει, θα έλεγα, την ελληνική δημοσιογραφία με όλη της τη διαδρομή. Έχει γνωρίσει τεράστιες προσωπικότητες, έχει γράψει πολλά βιβλία, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ενεργή, γράφει στην Εφημερίδα των Συντακτών, γράφει και σε άλλα έντυπα τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Γράφει βιβλία, γράφει συνεντεύξεις, γράφει κριτικές. Γενικά γράφει. Λοιπόν, Εύα Νικολαίδου, καλώς όρισες. Πολύ χαίρομαι που ήρθες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια.
0: Γιατί ωραία.
1: Είσαι πάντα εγκομιαστικός με τους ανθρώπους. Πάντως, εάν έπαιζες στην ταινία του Αυλονίτη, η Γαμπρή της Ευτυχίας, ναι, θα έβγαζες την Βασιλιά του Σταρελάς. Θυμάσαι τότε που προσπαθούσε να πείσει τον Νίκο Ρίζο.
0: Πώς δεν θυμάμαι. Που έλεγε αμολάτε τη. Αμολάτε τη, έλεγε ο Αυλονίτης.
1: Πώς είναι σαν τη φυκισμένη πεκάτσα με κοινά τα φτερά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ρωτούσε με αγωνία, πες μου σε παρακαλώ, τι ηλικία έχει, έλεγε, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
0: Και έλεγε η Βασιλιάδου που ήθελα να τους παίξει κάτι στο πιάνο, να σας βαρέσω κάτι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, επομένως, εγώ όταν θέλω να περιγράψω τον Γιώργο Κουβαρά,
0: ναι,
1: σκέφτομαι ένα τεράστιο χωράφι με τσουκνίδες που, ναι, όταν τις δει θα πει τι ωραίες παπαρούνες. Τι ωραία τριαντάφυλλα.
0: Θα σε περιγράψω. Δεν είναι ανάγκη να πω εγώ ότι δεν είσαι τσουκνίδα.
1: Έτσι.
0: Δεν είσαι τσουκνίδα. Ούτε και παπαρούνα. Παπαρούνα όχι, γιατί πάει αλλού. Γραπέμπει αλλού. Να σε βάλουμε σε τριαντάφυλλο, σε τουλίπα, τι θέλεις.
1: Γαρίφαλο.
0: Γαρίφαλο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι, αλήθεια?
1: Το αγαπημένο μου λουλούδι είναι τα χρυσάνθεμα, μου αρέσει.
0: Τα χρυσάνθεμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, σε είχα και για το γαρίφαλο λίγο.
1: Ναι, λόγω Μπελογιάννη.
0: Λόγω Μπελογιάννη.
1: Ναι, λίγο απ' όλα.
0: Γιατί είσαι αριστερή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είσαι, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να σου πω, πρώτα απ' όλα,
1: ναι,
0: πες μου λίγο, στον πόλεμο πότε πήγες?
1: Πήγα πρώτα απ' όλα, το όνειρό μου δεν ήταν ποτέ να γίνω πολεμική ανταποκρίτρια. Πήγα το 1982, μετά από παρότρινση και παρακάλια, μπορώ να πω, του Γιώργου του Ρωμαίου, που ήταν τότε γενικός διευθυντής, πρόεδρος στην ΕΡΤ το 1982, και ο Γιώργος Κορονέος ήταν διευθυντής μου στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να βρουν άνθρωπο να πάει εύκολα. Ο άλλος δεν είχε χάσει το διαβατήριο, ο άλλος είχε παιδιά, άλλος φοβόταν. Και μου είπαν, πέφτει ο κλήρος σε σένα.
0: Ναι,
1: πας.
0: Ναι.
1: Πήγε και είδε μύρη η Εύη από την τηλεόραση.
0: Να
1: στείλουμε και από το ραδιόφωνο. Επειδή όμως ο Γιώργος Ρωμαίος με γνώριζε από χρόνια, διότι έστελναν τα αποκρίσεις από το Παρίσι στο Κυριακάτικο Βήμα και γνώριζε τις ικανότητές μου, μου είπε, εγώ λέει, σας στέλνω άνετα. Και πήγα.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι τους πολεμικούς ανταποκριτές που τους έχουμε δει στην τηλεόραση,
1: ναι,
0: είπες, με την Εύη Δεμήρη,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: την εποχή,
1: ναι,
0: η οποία μάλιστα θυμάμαι είχε δώσει μια ανταπόκριση και έβαλε τα κλάματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι,
0: το θυμάμαι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: Λίβανο,
1: στο
0: δεν ήσασταν?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτούς τους θυμόμαστε όλοι και τους γνωρίσαμε όλοι και έχουν καταγραφεί στη μνήμη μας. Όταν όμως μια νέα γυναίκα, όπως ήσουν εσύ τότε, πολύ μικρή, ναι, πηγαίνει για ένα ραδιόφωνο στον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Ίσως αυτό να περάσει και απαρατήρητο για τους πολλούς.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, να μου περιγράψεις αυτή την εμπειρία τότε.
1: Κοίταξε, μια φρικτή εμπειρία όπως είναι όλοι οι πόλεμοι γενικά, αλλά μερικά πράγματα θέλεις έτσι και λίγο να τα ξεχνάς, τα πολύ δυσάρεστα, και δεν το αναφέρω πολύ, αν δεν ήταν τώρα η αφορμή και η ευκαιρία του βραβείου.
0: Ναι.
1: Το είχα βάλει στα πολύ βαθιά της μνήμης.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν δυσάρεστη η εμπειρία από την εικόνα που αντίκρισα. Σκέψου ότι έφτασα στη Δαμασκό, περάσαμε την κοιλάδα Μπεκά στη Συρία και μετά φτάσαμε στην Ανατολική Βηρυτό, που είναι σαν, ας πούμε, να φανταστείτε την Αθήνα με τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Να γίνεται ο πόλεμος στον Πειραιά και ναι, όχι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είδα μια πόλη να σφίζει από ζωή, με τα καζίνα, εννοώ την Ανατολική
0: Βηρυτό, ναι,
1: γεμάτη από ξενοδοχεία, από τουρισμό, από
0: θυμίζω
1: κόσμο.
0: Θυμίζω τη λέγανε το Παρίσι της Ανατολής.
1: Το Παρίσι της Ανατολής. Και φτάνω μετά την άλλη μέρα και μπήκα μέσα σε μια πόλη καταρρημαγμένη, κατασπαραγμένη. Έφτασα στην πρεσβεία, η πρώτη μου επίσκεψη ήταν στην ελληνική πρεσβεία, όπου εκεί είδα μία Παλαιστίνια να προσπαθεί να γεννήσει. Ετοιμόγεννη.
0: Μέσα στην πρεσβεία.
1: Μέσα στην πρεσβεία, γιατί είχαν βομβαρδίσει το μαιευτήριο. Και βρέθηκα τώρα μπροστά σε αυτή την εικόνα μιας γυναίκας που έφερνε στον κόσμο τη ζωή και δίπλα μου ήταν ο θάνατος.
0: Τρομερό.
1: Ναι, δηλαδή σε αυτές τις δύο, μια αντίφαση, ας πούμε, της ζωής. Συνταρακτικό. Και μάλιστα ευτυχώς ήταν ένας συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος εκεί, ο Ανδρέας Χατζηνικολάου, ο οποίος προσφέρθηκε, μου λέει, δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό το χώρο, θα έρθεις να σε φιλοξενήσω. Έμεινα 25 μέρες, κινδύνεψα, βομβαρδίστηκε το Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Σε δευτερόλεπτα είχα πάρει κάτι δηλώσεις από τον Αμπού Αλίτ, τον ηγέτη του στρατού των, ναι, Παλαιστινίων, και μόλις έφευγα στη γωνία, δεν πρόλαβα να φτάσω στη γωνία, αμέσως ανατινάχθηκε όλο το πανεπιστήμιο και σκοτώθηκαν όλοι. Επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση φρικτή είναι ότι για πρώτη φορά έριχναν βόμβες παιχνίδια. Ήταν νέα ανακάλυψη, εφεύρεση, εξόντωσης. Έτρεχαν τα παιδιά να πιάσουν τις κούκλες, να πιάσουν τις μπάλες και λοιπά. Και γινόταν καπνός. Πολύ, πολύ δύσκολο. Ήταν σφριχτές εμπειρίες. Και μετά, όταν έφυγα, μου είπαν να περάσω στο γυρισμό από το στρατόπεδο Ορφάνιας, που ήταν 700 παιδιά ορφανά από τον πόλεμο, και τα οποία μου περιέγραφαν τις εμπειρίες και τις μνήμες από την πρώτη επαφή που είχαν με τον πόλεμο. Εκεί συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι άκουσα όλα αυτά τα παιδιά να λένε, φτάνουμε εμείς οι 700 να ξαναχτίσουμε το χωριό μας. Ναι, άλλα παιδιά με όνειρα, με ελπίδες.
0: Σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος σαν και σένα, που έχει ζήσει εκείνη την περίοδο στη Βηρυτό,
1: ναι,
0: ως πολεμικός ανταποκριτής, και βλέπει αυτά που συμβαίνουν σήμερα τόσα χρόνια μετά, και είναι σαν να είναι πάλι να είμαστε πάλι στα ίδια. Πάλι στα ίδια, δηλαδή, κοίταξε, σαν να μην πέρασε μια μέρα σχεδόν.
1: Δεν πέρασε ούτε μια μέρα χωρίς πόλεμο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ούτε μια μέρα. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο μέχρι σήμερα. Δεν έχει περάσει ούτε ένα 24.
0: Εννοείς διεθνώς. Να μην έχει γίνει κάποιος πόλεμος.
1: Ναι. Από το Δεύτερο, ναι, Παγκόσμιο,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ένας πόλεμος έχει πολλές αναγνώσεις. Δεν έχει μόνο μία ανάγνωση που, ναι, είναι το κέρδος, ας πούμε, των πυράβλων, τον κέρδος των εξοπλισμών.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει και το κέρδος του σχεδιασμού νέων πόλεων. Δηλαδή θα βγάλουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία, οι κατασκευαστικές εταιρείες. Αν θελήσουν να κάνουν νέο σχέδιο για τη Βηρυτό ή για το Λίβανο, που εκεί πήγα και αυτό ξέρω, ναι, ήδη έχω μάθει ότι από τώρα ετοιμάζουν πώς σχεδιάζουν τη νέα Βηρυτό. Δηλαδή είναι μόνο το χρήμα, το κέρδος και ο υπεριαλισμός.
0: Γενικά είναι, φτάνεις τώρα μου λες και τον υπεριαλισμό, μου είπες και το χρήμα. Είπα εγώ, πρόλαβα να πω εγώ στην αρχή ότι είσαι αριστερή, αλλά τώρα και να μην το είχα πει, προέκυψε από τη συζήτηση. Δεν μου λες, εσύ είσαι ένα παιδί αστικής οικογένειας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αστικής.
0: Αστικής. Μετά θα μου πεις και γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία πώς γεννήθηκες.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα είσαι άσπρη, αλλά έμαθα ότι γεννήθηκες μαύρη, έχω πληροφορηθεί. Περίμενε λοιπόν, πριν πάμε όμως εκεί, πώς ένα παιδί αστικής οικογένειας πήρε το δρόμο προς την αριστερά, θα μου πεις λίγο?
1: Γεννήθηκα σε ένα σπίτι Δεν ξέρω αν ήταν τύχη που είχα μια μητέρα πάρα πολύ δυναμική, δραστήρια, που ήταν ενταγμένη σε αυτό το χώρο και ήταν απίστευε στο χώρο και ήταν μάλιστα και μέλος στο κόμμα.
0: Ναι, στο ΚΚΕ.
1: Στο ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Αλλά οι γονείς, ας πούμε, οι παππούδες και οι γονείς της μητέρας μου, ναι, ήταν σε αυτό το χώρο, αριστεροί,
0: ναι,
1: κομμουνιστές.
0: Ναι.
1: Οι γονείς και όλη η οικογένεια, σχεδόν με ελάχιστες εξαιρέσεις του πατέρα, ήταν όλοι συντηρητικοί. Άνθρωποι που αγαπούσαν τον Καραμαλή.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε άνθρωποι αυτοί, ναι, του Καραμαλή, και με πολύ θαυμασμό και αγάπη. Όταν λοιπόν εγώ αναγκάστηκα να βρεθώ σε αυτά τα δύο στρατόπεδα που δεν ήταν αντιμαχόμενα, ήταν απλές διαφωνίες.
0: Ναι.
1: Και κομματικές, ιδεολογικές,
0: ναι,
1: προσπάθησε η μητέρα μου να μας ισορροπήσει τα παιδιά και να μας βοηθήσει να πάρουμε τα καλά και από τους δύο χώρους,
0: ναι.
1: Δεν ήταν ποτέ ούτε επιθετική, ούτε δεν κατηγορούσε,
0: ναι,
1: δεν σκοφαντούσε,
0: ούτε,
1: δεν, ναι, δεν σκοφαντούσε, δεν κατηγορούσε, δεν υποτιμούσε,
0: ναι.
1: Απλά ήθελε να μας αποδείξει με τη στάση της ζωής της και τον τρόπο της ζωής της, ότι αυτό που πίστευε ήταν το πιο σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το νιάξιμο για τον άνθρωπο, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, να σταματήσει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, αλλά ήταν και ήδη όμως πολύ.
0: Άρα η μητέρα σου είναι στην ουσία αυτή
1: η
0: που
1: μητέρα
0: σε
1: με
0: καθόρισε περισσότερο.
1: Με καθόρισε, αλλά όχι μόνο σε αυτό.
0: Σε πολλά.
1: Η μητέρα μου και σε πολλά. Και θέλω να σου πω,
0: ναι,
1: ότι με την ευκαιρία αυτή, ότι το μίλησέ μου, η φράση αυτή,
0: ναι,
1: με συνδέει με τα παιδικά μου χρόνια.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτού του τίτλου. Ποιος άλλος. Λοιπόν, πάρα πολλά συγχαρητήρια και μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί η λέξη μίλησέ μου είναι τόσο δυνατή. Είναι μέσα, κρύβει αγάπη, κρύβει επικοινωνία, κρύβει επαφή, κρύβει αλληλεγγύη. Κρύβει συμφιλίωση όλο αυτό το μίλησέ μου. Ένας τρόπος που θέλω να πω για τη μητέρα μου, πώς μας καθόρισε. Όταν αυταδίαζα ή όταν ήμουν λίγο, έκανα καμιά ταξία,
0: ναι,
1: έλεγε: κοίταξε, σήμερα δεν θα ακούσω τη λέξη μαμά. Τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι τιμωρημένη.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεις τη λέξη μαμά.
0: Κοίτα να
1: πήγαινε,
0: δεις,
1: ναι, πήγαινε λοιπόν έτσι, έφτανε το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Μίλησέ μου, βρε μαμά. Δεν θα το ξανακάνω. Θέλω να ακούσω να μου μιλάς.
0: Τι λες?
1: Ναι. Δεν μιλούσε. Δηλαδή πόσο σημαντικό. Και κάποιες, αυτό έπαιξε ρόλο στη ζωή μου και αργότερα. Διότι όταν υπήρχε σιωπή, την θεωρούσα απόρριψη.
0: Mm.
1: Την έβλεπα και πέρασε καιρός και χρόνια για να το ξεπεράσω και να σκεφτώ πόσο σημαντική είναι και μια σιωπή.
0: Τι ωραίο.
1: Άνθρωπο.
0: Τι ωραίο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Θα σου βάλω πρώτα απ' όλα. Εσύ τα έχεις διαλέξει τα τραγούδια, εννοείται, ποιος άλλος.
1: Ναι, αλλά
0: με το Βασίλη Κρυμπά σε συνεννόηση. Μια πόλη μαγική. Στο έχουμε βάλει με τον Βασίλη Λέκα, Μάνος Χατζηδάκης. Ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσες πολύ. Ναι. Ναι,
1: και τον άκουγα από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, και τον άκουγες από την άλλη πλευρά.
1: Της οικογένειας.
0: Του πατέρα.
1: Του πατέρα, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, με την Εύα Νικολαίδου, διότι υπάρχει ένα οξύμορο. Ενώ ξεκίνησα με μια πολεμική ανταποκρίτρια, τώρα θα δείτε που θα μιλήσουμε για μια γυναίκα η οποία είναι κυρίως κινείται στον χώρο του πολιτισμού. Θα τα πούμε όμως μετά το τραγούδι.
1: Συγγνώμη, το ξύμερο, ναι, δεν είναι και για σένα? Πώς ένας κουβαράς ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής?
0: Ξετυλίγει τις ιστορίες μας. Μπορείς να το δεις, ναι, παρότι είναι κουβάρι,
1: το ξετυλίγεις, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η Εύα Νικολαίδου είναι εδώ, δημοσιογράφος, μια γυναίκα που έχει αφήσει, αφήνει ακόμα, έχει αφήσει λέω γιατί έχει κάνει ήδη πάρα πολλά, ανεξίτηλο σημάδι, γιατί γράφει βιβλία, έχει γράψει πάρα πολλά ωραία πράγματα και συνεχίζει να γράφει. Και θέλω λίγο να έρθω σε αυτό, πώς άρχισες να γράφεις βιβλία? Γιατί εντάξει, το ότι είσαι δημοσιογράφος, το ότι είσαι ένας άνθρωπος ψαγμένος, φαίνεται και από τον τρόπο που εκφράζεσαι και που διηγείσαι. Εδώ, επειδή είσαι και εσύ άνθρωπος του ραδιοφώνου, ξέρεις ότι το πρώτο που κοιτάμε όταν κάνουμε μια εκπομπή είναι το μουσικό μας επιμελητή, τον, συγγνώμη, τον ηχολήπτη μας. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζει ο ηχολήπτης τα πράγματα. Και επειδή ο Θανάσης ο Θανασόπουλος είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, εγώ πάντα τον κοιτάζω έτσι για να δω πώς θα εισπράττει όλα αυτά.
1: Δεν θα μπορούσες, Γιώργο, να μην έχεις ευαίσθητος.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Δίπλα σου. Είναι τρεις οι λόγοι που ήρθα στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος λόγος είναι ότι μου αρέσει και έχω αγαπήσει πολύ το «Μίλησέ μου»,
0: ναι,
1: που είναι ένας κεντρικός άξονας σε όλη την καριέρα μου.
0: Ναι.
1: Το «Μίλησέ μου».
0: Το «Μίλησέ μου», ναι.
1: Μίλησέ μου, λέω, στις πόρνες, όταν κάνω την κοινωνική έρευνα. Μίλησέ μου, λέω, στις φυλακισμένες, όταν έκανα το βιβλίο για τις φυλακισμένες. Μίλησέ μου, λέω, σε προσωπικότητες, διεθνούς κύρους. Είναι το «Μίλησέ μου». Και μάλιστα. Συγγνώμη,
0: θυμάμαι
1: μια πολύ διάσημη ηθοποιό, η οποία μου τηλεφώνησε, γνωστή από τις κορυφαίες ηθοποιούς, μου τηλεφώνησε και μου λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω να σου δώσω την τελευταία μου συνέντευξη». Και με κάλεσε στο σπίτι.
0: Ποια ήταν αυτή, να μας πεις?
1: Υπάρχει, να πω το όνομα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Νόνικα Γαλινέα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Η Νόνικα Γαλινέα. Ναι. Με κάλεσε λοιπόν, είναι όλα καταγεγραμμένα, ναι, σε κασέτα. Ναι. Και αφού μου είπε διάφορα πράγματα για τη ζωή της, μου λέει: «Βρε παιδί μου, έχω έναν καημό. Η καλύτερη μου φίλη, μια πολύ εξίσου κορυφαία ηθοποιός, που μιλούει χρόνια φίλες, τον τελευταίο καιρό δεν μου μιλάει καθόλου. Και την παρακαλάω και της λέω: «Γιατί, τι έχεις με μένα, τι παρεξηγήσει υπάρχει, θα φύγω», λέει, «με αυτό το». Της λέω: «Μήπως πρέπει», λέω, «να τη συναντήσεις, μήπως να βρεθείτε». «Όχι, όχι», λέει, «έχω κάνει πολλές προσπάθειες, δεν μου μιλάει, θα φύγω με αυτό τον καημό». Η γνωστή ηθοποιός, θέλεις να πω ποια?
0: Και η άλλη, ναι, ναι, ναι, για πες.
1: Η Ελένη Χατζιαργύρη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα φύγω με αυτό. Αυτή τελικά, η Χατζιαργύρη, πέθανε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και έμεινε με αυτή τη σύλληψη, δεν πρόλαβε να μιλήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόλαβε δηλαδή να γίνει αυτή η εξήγηση για ποιο λόγο δεν μιλάνε. Θέλω να πω ότι πόσο θεραπευτικό είναι αυτό το «Μίλησέ μου».
0: Το να μιλάμε.
1: Είναι πόσο θεραπευτικό.
0: Έτσι είναι.
1: Και πόσο γίνεσαι και εδώ τη ζωή και εσύ με την εκπομπή σου, διότι δεν είναι μόνο το να κάνεις μια συνέντευξη απλή. Είναι ότι όλη σου η ζωή και η καριέρα και γενικά οι εκπομπές που παρακολουθώ είναι, έχουν κάτι το θεραπευτικό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θέλω εδώ να μιλήσουμε για σένα τώρα. Πρόσεξε.
1: Ναι, ναι, εσύ
0: έχεις το εξής χαρακτηριστικό, ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει καταγράψει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι απλώς ότι τα έχει ζήσει, τα έχει καταγράψει κιόλας. Δηλαδή, έχεις γράψει βιβλία, ας πούμε, έχεις γράψει το βιβλίο που μου είπες πριν για τις πόρνες.
1: Ναι,
0: πήγες, έκανες έρευνα 40 χρόνια, το κατέγραψες.
1: Από τη Γαλλία.
0: Ναι. Είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο, το έχω διαβάσει, καταπληκτικό. Έχεις γράψει για τις φυλακισμένες. Έχεις γράψει από την άλλη μεριά για την Simone de Beauvoir, για τη Μελίνα Μερκούρη. Έχω εδώ ένα βιβλίο σου που μου έφερε σήμερα, δεν το ήξερα. Οι γυναίκες μιλούν, που είναι
1: πάλι
0: οι μεγάλοι ποιητές.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
1: Που είναι τόσο ευνοημένοι από φυσικές πηγές, από ρηκτό πλούτο. Πόσο οι άνθρωποι ζητιανεύουμε και είμαστε φτωχοί, διότι μπήκαν τα μεγάλα κεφάλαια, οι ιμπεριαλιστές, όλοι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις πηγές μας και μας έχουν κάνει ζητιάνους στον τόπο μας. Αυτό δηλαδή που γίνεται με τους πολέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπαίνουν, κατασπαράζουν, μηδενίζουν τον άνθρωπο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το πιο σκληρό είναι ότι χάνεται και πολιτισμός, χάνονται μνημεία, βομβαρδίζονται. Αυτό είναι το τραγικό.
0: Τρομερό.
1: Εκτός από τον άνθρωπο.
0: Τρομερό. Δεν μου λες, πες μου λίγο. Θέλω να έρθω λίγο σε μεγάλες προσωπικότητες που γνώρισες. Ας πούμε, Σιμόν ντε Μποβουάρ.
1: Μέσα από την έρευνα αυτή, ναι. Μετά πήγα στη Γαλλία.
0: Πες μου λίγο για τη Σιμόν ντε Μποβουάρ. Έχεις γράψει κάποια πράγματα, δηλαδή Σιμόν ντε Μποβουάρ, Έλλη Αλεξίου.
1: Μαργαρίτα Γιουρσενάρ, Έλλη Αλεξίου.
0: Για πες μου λίγο, θέλω να μου πεις για ποιες προσωπικότητες από αυτές που γνώρισες, γιατί έχεις γνωρίσει απίθανα πολλούς ανθρώπους της εποχής μας, είναι αυτές που σε καθόρισαν και σένα πιο πολύ.
1: Κοίταξε, κάθε προσωπικότητα σου έδινε μια δική της σφραγίδα, ένα αποτύπωμα που προσπαθούσα πάντα να κρατήσω τα θετικά. Και συναντούσα γυναίκες που ήταν λίγο στη λύση της ζωής τους και οι οποίες είχαν και το καταστάλαγμα, ναι, της γνώσης και της σοφίας. Οπότε ήμουν διπλά τυχερή, όχι μόνο από την συνάντηση,
0: σωστά,
1: της προσωπικότητας, αλλά και της ηλικίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θυμάμαι πολύ έτσι έντονα και τη συνάντηση με τη Γιουρσενάρ, θα πω και για τη Σιμόν ντε Μποβουάρ. Η Μαργαρίτα Γιουρσενάρ, η οποία είναι η φιλόσοφος του αιώνα μας. Είναι η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος μετά από 100 χρόνια στην Ακαδημία Αθηνών. Στην Ακαδημία της Γαλλίας. Στην Ακαδημία της Γαλλίας. Λοιπόν, μπερδευόμαστε με τις γαλλικές ακαδημίες.
0: Φανερό.
1: Τέλος πάντων, στην Γαλλία, την Ακαδημία της Γαλλίας, που ήταν άβατο.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπήρχε. Ήταν απροσπέλαστο. Τέλος πάντων, έγινε εκεί αυτή η πρώτη γυναίκα, φιλόσοφος, και όταν ήρθε στην Ελλάδα, μου είχε πει τότε ο Φιλιππόπουλος, ο διευθυντής του Έθνους, που δούλευα εκεί, στο Έθνος, μου λέει: μόνο εσύ μπορείς να καταφέρεις. Θέλω να πάρει συνέντευξη. Βρήκα μια άκρη, τέλος πάντων, με την εκδότρια και λοιπά, και την είχε καλέσει η Μελίνα Μερκούρη.
0: Ναι.
1: Την συνάντησα δύο φορές στο ξενοδοχείο, τη Μεγάλη Βρετανία έμενε και τότε, θυμάμαι, και την πρώτη φορά κάναμε μια σύντομη συνάντηση, και μετά όταν πήγα να τη διαβάσω τη συνέντευξη, κάθισε και ανοίχτηκε και είπε ότι πρέπει να πω δύο λόγια περισσότερα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όταν τη ρώτησα πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο στη ζωή, έναν, ας πούμε, που μας φέρεται εχθρικά, μου είπε: αν δεν εκτιμάς τον αντίπαλο, θα ιτηθείς. Πρέπει, για να αναμετρηθείς μαζί του, να τον εκτιμάς. Δηλαδή, αυτό που λέμε κοινώς, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνικότης. Το είπε επιστημονικά.
0: Οπότε εσύ μπορούσες να εξηγήσεις, να πεις: εννοείται, κυρία Γιουρσενάρ, ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρώνικότης. Και την Αρβελέρα έχεις
1: και την Αρβελέρα, και αυτή σπουδαία προσωπικότητα.
0: Και έχεις μιλήσει.
1: Αλλά και πολλές. Ναι, 30. Ναι, 30. Ναι. Τώρα, Φλέμινγκ.
0: Μου λες λοιπόν ότι από τις κορυφές είναι η Γιουρσενάρ.
1: Ναι, και όταν να τη ρώτησα τι σημαίνει φιλία και πώς την ερμηνεύεται τη λέξη φιλία, μου είπε: θυμάμαι, μια γάτα που δεν της έχεις δώσει όνομα, έρχεται όποτε θέλει. χωρίς όνομα. Δηλαδή έδινε οι ερμηνείες και οι απαντήσεις της ήταν πάρα πάρα πολύ σοφές. Μία άλλη σοφή γυναίκα ήταν η Έλλη Αλεξίου, βέβαια. Που διάβασε το βιβλίο.
0: Διάβασα το βιβλίο, το οποίο είναι γεμάτο από φθέγματα ζωής.
1: Ναι, ναι. Η οποία τελικά δεν ήταν μόνο η συγγραφέας και η δασκάλα του γένους, αλλά γίναμε και φίλες. Δηλαδή με περίμενε. Με περίμενε και της έλεγα, μιλήστε μου κυρία Αλεξίου. Να το πάλι, ναι. Μιλήστε.
0: Ναι.
1: Για τη ζωή, για τη δράση σας, για το έργο σας. Και βγήκαν περίπου 10 συνεντεύξεις από όλοι.
0: Ναι.
1: Πήγαινα μια-δύο φορές τη βδομάδα και τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που θυμάμαι έντονα ήταν, μου έλεγε, θέλω να κάνεις υπέρβαση του εγώ. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω όταν μιλάς τη λέξη εγώ.
0: Mm.
1: Δεν θα το ξεχνάς. Και το θυμήθηκα αυτό ακριβώς επειδή το τόνισε ιδιαίτερα. Όταν ζούσε με τον Αυγέρη, ο Αυγέρης ποιος ήταν? Ο Αυγέρης ήταν ο δεύτερος άνδρας της Γαλάτιας.
0: Ναι.
1: Όταν χώρισε από τον Καζαντζάκη,
0: ναι.
1: Παντρεύτηκε τον Αυγέρη, ο οποίος ήταν και γιατρός.
0: Ναι.
1: Πέθανε η Γαλάτια, έμεινε μόνος του και έζησε με την Αλεξίου αρκετά χρόνια. Πήγαιναν λοιπόν. Αυτός μάζεψε 5-6 καλάμια και τα είχε κρύψει πίσω από την πόρτα. Πήγαιναν λοιπόν κάποιοι νέοι, έτσι, συγγραφείς και ποιητές, να ζητήσουν τη γνώμη της. Πήγαιναν τα χειρόγραφα, τα έδειχναν αυτοί. Όταν έβλεπε ο Αυγέρης κάποιον υπερφύελο, φεύγοντας του έλεγε, πάρε και ένα καλάμι. Θα σου χρειαστεί, σου κάνω και ένα δώρο.
0: Είμαστε γεμάτοι από καλαμοκαβαλάδες σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Να σου πω, πόσο σε άλλαξε σαν άνθρωπο ή σε αναστροφή σου με κάποιες σπουδαίες προσωπικότητες? Αισθάνεσαι ότι εσύ αλλιώς ήσουν πριν και αλλιώς είσαι σήμερα? Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον τρόπο που μπορεί να σκέφτεσαι κάποια πράγματα ή να σου έχουν ανοίξει κάποιους δρόμους σκέψης, αλλά στο πώς συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπος, αν σε έχουν αγγίξει αυτά συναισθηματικά. Αν δηλαδή η γνώση που πήρες από αυτούς τους ανθρώπους και η επαφή μαζί τους σου άλλαξε καθόλου τη συμπεριφορά σου, την ψυχολογία σου?
1: Κοίταξε, προσπαθώ κάθε άνθρωπο που θα συναντήσω και κάθε άνθρωπο που θα γνωρίσω, και βέβαια θέλω να τον βάλω στην ψυχή μου και ανοίγομαι κι εγώ, ανοίγω την ψυχή μου,
0: ναι.
1: Γιατί νιώθω ότι και αυτός μου δίνει την ψυχή του. Από κάθε άνθρωπο παίρνω τα καλά του και αυτό με βοηθάει και στην εξέλιξή μου και στην ανάπτυξή μου και στην μόρφωση και στη διεύρυνση των γνώσεων. Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι να σου δώσει.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνεις πράξη μέσα στη δημοσιογραφία και μέσα στα μέσα ενημέρωσης, έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα? Δηλαδή, είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, ένας χώρος που πολλές φορές μπλέκει το σοβαρό με το ευτελές. Ειδικά στην εποχή μας όλο και περισσότερο γίνεται αυτό. Γίνεται ένας αχταρμάς λίγο,
1: ναι,
0: πολύ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μου πεις αυτό πρώτον, αν το βιώνεις εσύ και αν σε ενοχλεί, και δεύτερον αν σε απασχολεί ή απλά το ξεπερνάς και προχωράς.
1: Αποφεύγω τους μη σοβαρούς.
0: Αποφεύγεις,
1: ναι,
0: τους μη σοβαρούς.
1: Δεν, ναι, τους δίνω σημασία,
0: ναι.
1: Όχι ότι θεωρώ τον εαυτό μου κάτι ιδιαίτερο ή σπουδαίο. Απλά γιατί να φθαρώ και γιατί να πάρω κακή ενέργεια, γιατί προσπαθώ να έχω γύρω μου ανθρώπους θετικούς που να έχουν το δικό σου χαμόγελο που να έχουν εδώ,
0: ναι,
1: το ωραίο βλέμμα του
0: Θανάση,
1: του Θανάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν δεν αποβάλλουμε τους τοξικούς ανθρώπους, αυτούς που μας δημιουργούν το πρόβλημα και που δεν μας κάνουν να νιώθουμε ευχάριστα,
0: σωστά,
1: τότε αυτή είναι και η φιλοσοφία της ζωής.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι και το νόημα.
0: Πες μου κάτι, όταν επικοινωνήσαμε μαζί σου για τα τραγούδια, αφού μου είπες διάφορα τραγούδια που, εντάξει, το περίμενα να τα ακούσω από σένα, ας πούμε το Μια Πόλη Μαγική, το Δρόμοι Παλί,
1: ναι,
0: το Να Μα Θυμάσαι και Να Μ' Αγαπάς τη Μελίνα, το Λαμποέμ του Αρνζναβούρ, το Je ne regrette rien της Πιάφ που εκφράζει τη ζωή σου, μου είπες, γιατί δεν μετανιώνεις για τίποτα. Μου είπες και ένα άλλο τραγούδι που μου λες, αυτό το θέλω οπωσδήποτε. Και είναι Τα Καινούργια Φτερά, Θα Περάσουν Τα Σύννεφα.
1: Ναι, είναι
0: γιατί αυτό το σ' αρέσει τόσο πολύ, πες μου.
1: Και έχει πολύ ωραία λόγια. Είναι ένα ελπιδοφόρο, αρκετά ελπιδοφόρο τραγούδι. Έχει πάρα πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραίο στίχο. Είναι έτσι, λες και είναι βγαλμένο από τη ζωή. Το ακούσατε αυτό?
0: Όχι, τώρα θα το ακούσουμε. Μαζί θα το ακούσουμε
1: θα
0: τώρα.
1: Θα το ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Εύα Νικολαίδου είναι εδώ, μας μιλάει έτσι μέσα από την καρδιά της και με βάση την γνώση της τόσων χρόνων, δημοσιογράφος, εξαιρετική, έτσι ένας άνθρωπος που έχει αφήνει πίσω του και ωραίο συγγραφικό έργο. Θέλω λίγο να πάμε στη γέννησή σου τώρα. Γιατί έχω διαβάσει από κάπου που κάπου διηγήσε λίγο τη ζωή σου ότι γεννήθηκες ένα μαύρο μωρό. Πώς έγινε τώρα αυτό?
1: Πώς έγινε? Εκείνη την εποχή, το 1954, ναι, είχαν ανακαλύψει τα φωτόλουτρα,
0: ναι,
1: τα οποία προκαλούν τεχνητούς πόνους. Δηλαδή δεν είχε πόνους η μητέρα μου, νόμισαν ότι θα πάθω ασφυξία και προκειμένου να μην γεννηθώ. Οπότε ναι, ήταν μεγάλη απώλεια της κοινωνίας και του κόσμου,
0: ναι,
1: για σκεφτείτε. Είπα να βάλουν τα φωτόλουτρα, ναι, και την έκαιγαν 100 λάμπες, όχι πολλές λάμπες.
0: Παναγία, πολύ
1: σκληρό.
0: Ναι.
1: Μαύρησε η κοιλιά της, βγαίνω κι εγώ κατάμαυρη. Το βλέπει η μαμά μου το παιδί, σου λέει, από όσο ξέρω δεν το σύζυγο πήγα για τη γεννήση.
0: Πώς μας βγήκε μαύρο,
1: αυτό, ναι, και λέει, τι θα γίνει γιατρέ, ρωτάει. Θα σπρίσει το παιδί μου, γιατί λέει, νομίζω ότι είχε εγκάβματα.
0: Ναι.
1: Την καθησύχασαν οι γιατροί. Μη στενοχωριέστε, λέει, ναι, το γέρο θα σπρίσει.
0: Πέρασες ωραία παιδικά, ναι, χρόνια.
1: Κοίταξε, τα παιδικά μου χρόνια ήταν αυτά που έχουν όλα τα παιδιά στα σπίτια. Δηλαδή τα παιδικά χρόνια όταν είσαι παιδί, πριν γίνεις έφηβος, τα έχεις όλα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Έχεις δεδομένα τα ήθη, τις αξίες,
0: ναι,
1: τους γονείς, τους δασκάλους. Από την εφηβεία και μετά αρχίζουν οι ανατροπές.
0: Mm.
1: Αρχίζουν τα διλήμματα και αρχίζουν και οι αφισβητήσεις,
0: ναι,
1: μερικές φορές. Για όλα.
0: Δεν μου λες, με τους έρωτες πώς τα πήγες στη ζωή σου? Έπαιξαν ρόλο οι έρωτες ή όχι?
1: Πάντα παίζει ρόλο ένας,
0: ναι,
1: έρωτας, σε οποιαδήποτε ηλικία, και
0: ναι,
1: είναι, ο έρωτας είναι μια κινητήριος δύναμη, αυτό που είπε και λέει η Αλεξίου,
0: ναι,
1: η Έλλη Αλεξίου, ότι πάντα ερωτευόμουν μέχρι τα 90 της. Είχε ερωτευτεί τον Βαρδιάμπας. Νομίζω το γράφω στο
0: βιβλίο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, το γράφεις. Ναι.
1: Ναι. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι, δεν ξέρω αν είναι συνέστημα, πάντως είναι μια δύναμη,
0: mm,
1: που πολλές φορές μπορεί να είναι και ακαθόριστη,
0: mm,
1: η οποία σε αναγεννά, δηλαδή σου δίνει ζωή, σου δίνει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή το χρειάζεσαι, και νομίζω ότι όλα τα πράγματα έρχονται στη ζωή όταν τα χρειαζόμαστε,
0: mm,
1: όταν τα έχουμε ανάγκη.
0: Έτσι είναι.
1: Και τους ανθρώπους.
0: Και τα διεκδικούμε ίσως και όταν τα έχουμε,
1: ναι,
0: ανάγκη.
1: Ναι. Αλλά και τους ανθρώπους.
0: Και τους ανθρώπους.
1: Αυτούς που έχουμε,
0: ναι,
1: ανάγκη. Αυτά έρχονται στη ζωή από μόνα τους.
0: Έχεις κάνει στη ζωή σου πολλές φιλίες και οι φιλίες σου είναι μέσα από τη δουλειά σου ή όχι?
1: Από τους 10-15 φίλους, οι 12 είναι άντρες.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί στους άντρες βρίσκω μεγαλύτερη ειλικρίνεια,
0: mm,
1: βρίσκω έτσι μια ντομπροσύνη, τους βλέπω και λίγο σαν παιδιά, σαν,
0: ναι,
1: να μην έχουν μεγαλώσει,
0: ναι,
1: και λίγο προστατευτικά,
0: ναι,
1: και επειδή δεν έχω δικά μου παιδιά,
0: ναι,
1: ίσως και υποκατάστατο καμιά φορά,
0: ναι, ναι,
1: είμαι λίγο έτσι προστατευτική με αυτούς,
0: ναι,
1: τους αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους τους άντρες, είναι όλοι αξιόλογοι. Και αυτές τις 3-4 φίλες που έχω,
0: ναι,
1: οι γυναίκες είναι εξαιρετικές, είναι διακεκριμένες, είναι πολλά. Και είναι φιλίες ζωής πια, είναι φιλίες χρόνων. Καινούργιες, βέβαια, ποτέ δεν μας περισσεύουν οι φίλοι. Όλο χρειαζόμαστε και κάποιους, αλλά οι φιλίες οι σταθερές είναι αυτές που είναι πια η ζωή σου. Είναι κομμάτι από τη ζωή σου οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε το Λαμποέμ, που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Σάρλ Ασναβούρ, έχεις,
1: ναι,
0: περάσει και κάποιο καιρό στο Παρίσι, εσύ κάτι ξέρεις παραπάνω.
1: Χρόνια,
0: κάποια χρόνια, θέλω να μου πεις μετά για αυτά τα χρόνια έξω και πώς σε καθόρισαν.
1: Ναι.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η Εύα Νικολαίδου είναι εδώ, μια δημοσιογράφος πολύ ξεχωριστή, έχει ζήσει πάρα πολλά, έχει καταγράψει πάρα πολλά, έχει γνωρίσει σπουδαίους ανθρώπους. Θέλω τώρα να μιλήσουμε λίγο για ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου και της καριέρας σου, που νομίζω πως είναι τα ταξίδια. Ναι. Καταρχάς, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και στο εξωτερικό, έτσι, πέρα από το ότι έχεις ταξιδέψει,
9: ναι,
8: πολύ για τη δουλειά.
9: Έξω, ναι.
8: Πες μου λίγο για το Παρίσι και πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε σε σένα.
9: Και το Λονδίνο πριν.
8: Και το Λονδίνο.
9: Ναι. Και το Παρίσι.
8: Ναι.
9: Σε αυτές τις χώρες πραγματικά αναζήτησα πολλά πράγματα και διαπίστωσα. Ήτανε κάθε μέρα για μένα και κάτι καινούριο. Mm. Ρουφούσα σαν τη μέλισσα. Τριγούσα το μέλι από το κάθε τι που έβλεπα. Γιατί πήγαινα σε θέατρα, σε όπερες, σε σχολεία, σε εκδηλώσεις, σε μουσικά. Δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Mm. Δηλαδή, πόλεις που είναι 24 ώρες το 24ωρο ζωντανές. Αυτές. Βέβαια το νιώθεις και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πήγα αρκετές φορές. Αλλά αυτό που έζησα, γιατί ήταν και οι σπουδές μου, ήταν και ένας τόπος που ζούσα εκεί, δεν το ένιωσα σε καμία άλλη πόλη. Και αν θελήσω να, αν φανταστώ τον εαυτό μου σαν έναν τεράστιο πίνακα ζωγραφικής, όπου εκεί μέσα
8: θα μπουν
9: ψηφίδες,
8: ναι,
9: ψηφίδες, γιατί φυσικά ένας πίνακας ζωγραφικής δεν τελειώνει. Με έναν πίνακα ζωγραφικής ούτε οι ζωγράφοι μπορούν να τελειώσουν. Δηλαδή δεν τελειώνει η δημιουργία ούτε, ναι, με έναν Πικάσο, ούτε με Σεζάν, ούτε με έναν. Έτσι και η δημοσιογραφία είναι μια αναζήτηση. Κάθε φορά που, όπως αναζητάει η τέχνη και δεν τελειώνει ποτέ, έτσι λοιπόν και εγώ μέσα από τη δουλειά μου και από τα ταξίδια μου πάντα μάθαινα,
8: ναι,
9: και αναζητούσα.
8: Βέβαια.
9: Είτε ήμουνα στην Κούβα, είτε είχα πάει στη Σιβηρία. Που ήταν έκανα το πρώτο ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη με τηλεοπτικό συνεργείο σοβιετικό.
8: Πότε αυτό?
9: Αποστολή από
8: ποια
9: την
8: χρονιά, ποια χρονιά?
9: Το 1900 επί Γκορμπατσόφ.
8: Επί Γκορμπατσόφ,
9: μάλιστα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Γκορμπατσόφ, και υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή το

0: επεξεργάζονται,
1: ναι.
0: Γιατί γυρίστηκε σε ταινία.
1: Α,
0: και το επεξεργάζονται τώρα ψηφιακά.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Μου είπαν αυτό το αρχείο.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, στη Σιβηρία, στην Τυφλίδα, στη Μόσχα, σε αυτές όλες τις χώρες. Στο Ιράκ μας είχε καλέσει ο Χουσέιν δύο δημοσιογράφους από την Ελλάδα να μας δείξει πώς έξι μήνες χτίστηκε ένα χωριό. Μας πήγε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο,
1: ναι.
0: κλπ. Ταξίδια ξέχαστα στον Αραφάτ, στην
1: ναι.
0: Τυφλίδα, στο Κρυσφύγετο.
1: Ναι.
0: Ταξίδια μέσα από τα οποία όχι μόνο μάθαινες και έπαιρνες εμπειρίες, αλλά ένιωθες και μια εκπαίδευση μέσα σου.
1: Ότι
0: σε εκπαιδεύουν.
1: Θα έκανες κάτι αλλιώς, αν ξαναξεκίναγες τη δημοσιογραφία. Δηλαδή, θα έλεγες ότι θα άφηνα αυτό το κομμάτι και θα ασχολιόμουν με κάτι άλλο. Ή είσαι τόσο πλήρης, τα έχεις κάνει όλα αυτά που θες, που λες πάλι τα ίδια θα ήθελα να ξαναζήσω. Υπάρχουν, ας πούμε, αποθυμένα.
0: Όχι, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω λιγότερα πράγματα δημιουργικά στην δημοσιογραφία και περισσότερα για τη ζωή μου.
1: Δηλαδή, για πες το με αυτό.
0: Ναι, δηλαδή δεν θα με ένιζε αν δεν είχα τόσες επιτυχίες δημοσιογραφικές. Mm. Αλλά άφησα τη ζωή μου λίγο έτσι κάπως... όχι στο περιθώριο, κάπως
1: σε δεύτερη
0: μοίρα, ναι. ανεκμετάλλευτη, και τώρα που αντιμετωπίζω τη σοβαρή αρρώστια που έχω, που έχω τον καρκίνο.
1: Πες τι έχεις, ναι.
0: Παλεύω με δύο καρκίνους τώρα, λένε ότι ήρθε ευτυχώς το φάρμακο που θα με σώσει.
1: Είσαι μια χαρά, βέβαια.
0: Ξέρω,
1: αυτό πρέπει να το πεις, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή το ότι αντιμετωπίζεις δύο καρκίνους εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι.
0: Ναι, ναι. Παίρνω παρατάσεις ζωής.
1: Καλά, παρατάσεις ζωής, μην το λες έτσι, γιατί από την άλλη μεριά είναι μια μάχη που την κερδίζεις, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Τώρα, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, κατάλαβα πόσο σημαντικά είναι τα ασήμαντα πράγματα στη ζωή, τα καθημερινά που δεν τα έδινα σημασία.
1: Mm.
0: Δεν με ένοιαζε δηλαδή να μην δω και ένα ήλιο βασίλεμα ή να μην μυρίσω λίγο ένα ωραίο φυτό από τον κήπο μου,
1: ναι.
0: ή να μην δω την ηλιά να ρίχνει τους καρπούς, τίποτα από αυτά. Τώρα όμως το κάθε τι, ακόμα και το ότι ακούω ένα πουλί το πρωί, δίνω σημασία μεγαλύτερη από ό,τι θα έδινα.
1: Ναι.
0: Αυτό παίζει ρόλο,
1: ναι.
0: πολύ, έπαιξε ρόλο πολύ και το θέμα της αρρώστιας. Δηλαδή το ότι κλονίστηκε η υγεία μου παίζει ρόλο. Και το ότι προσπαθώ να το διαχειριστώ με πολύ ψυχραιμία και με πολύ λογική, και αυτό είναι ίσως που κατάφερα τόσα χρόνια και γι' αυτό και έζησα. Μιλάω με τον εαυτό μου, μιλάω με το σώμα μου. Δηλαδή μέσα στο σώμα μου υπάρχουν τώρα δύο στρατόπεδα. Είναι τα καρκινικά κύτταρα και τα υγιή κύτταρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα αυτά τα δύο παλεύουν.
1: Ναι.
0: Ποιο θα επικρατήσει, ποιο θα υπερισχύσει. Λοιπόν, αν εγώ δεν δείξω αγάπη και στα δύο, αν δεν τα ταντέψω και αν δεν τα κάνω να συμφιλειωθούν και να τους πω, ρε παιδιά, είστε στο ίδιο σώμα. Τα κύτταρά μου είστε ναι. ο οργανισμός μου.
1: Ναι.
0: Αγαπηθείτε. Και δώστε μια προτεραιότητα, αφού τα υγεία ήταν πιο μπροστά από σένα. Από εσάς.
1: Φύγετε, παραμερίστε. Αφήστε τα άλλα.
0: Και αφήστε στην ησυχία.
1: Έτσι.
0: Αφήστε με στην
1: έτσι.
0: Ησυχία μου.
1: Έτσι.
0: Και αν δεν πάρεις απόφαση, αυτό δεν το πάρεις, αν φοβηθείς τον καρκίνο, αν τρομάξεις με αυτό που σου συμβαίνει, έχεις χάσει το παιχνίδι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι πολύ σημαντικό που το λες και το λες έτσι πολύ καθαρά και ωραία.
0: Καθαρά, ναι.
1: Γιατί είναι. Ξέρεις πόσοι πολλοί άνθρωποι είναι πια γύρω μας. Εσύ το ξέρεις καλύτερα. Γιατί αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα, σίγουρα έχεις έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, που είσαι στο ίδιο γιατρείο ή ενδεχομένως στην ίδια θεραπεία.
0: Αφού κατευθύνω τους γιατρούς μου, λένε πια δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Πες μας εσύ,
1: ναι,
0: τι θα κάνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχω γίνει γιατρός,
1: ναι.
0: και τους λέω τόση δόση, τόσο θα πάρω, αυτό θα κάνω, και αυτοί υποχωρούν.
1: Ξέρεις, όταν δίνεις μια τέτοια μάχη.
0: Μάχη
1: και
0: ζωής.
1: Περνάει αυτή.
2: Κόσμος 938.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολείων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στο ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλώς ορίσατε κοντά μας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ανοίγουμε το άλμπουμ της Κυριακής και ξεφυλίζουμε μαζί τις πιο όμορφες σελίδες της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια που έγιναν αναμνήσεις, που ταξίδεψαν σε γιορτές, ταξίδεψαν σε έρωτες και αποχαιρετισμούς. Σαν παλιές φωτογραφίες που κυτρίνησαν με τα χρόνια, αλλά κράτησαν ζωντανά τα πρόσωπα και τα συναισθήματα. Η παρέα του στούντιο, γνωστή και μη εξαιρεταία, ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε οι συνταξιδιώτες μας για το επόμενο δίωρο. Ελάτε μαζί μας για ένα ταξίδι γεμάτο μουσική και νοσταλγία.

Κάθε τραγούδι που ακούγεται σήμερα είναι μια φωτογραφία στο οικογενειακό μας άλμπουμ. Άλλοτε ασπρόμαυρη, άλλοτε γεμάτη χρώματα. Πάντα όμως φορτωμένη με στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας μέχρι τις μελωδίες που αγγίζουν ακόμα την καρδιά μας, η Κυριακή αποκτά το δικό της μουσικό χρώμα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν ακούγονται, απλώς ζουν μέσα μας. Κουβαλάνε πρόσωπα, γέλια, δάκρυα και καλοκαίρια που πέρασαν. Σήμερα, στο άλμπουμ της Κυριακής, συναντάμε μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και αφήνουμε τις νότες να μας οδηγήσουν εκεί όπου οι αναμνήσεις παραμένουν πάντοτε νέες.

ανάμεσα στις σελίδες ενός παλιού άλμπουμ υπάρχει μια φωτογραφία που αγαπάμε λίγο περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Υπάρχουν εκείνα στα οποία επιστρέφουμε ξανά και ξανά, γιατί μας θυμίζουν ανθρώπους και στιγμές. Αυτά τα τραγούδια φιλοξενούμε σήμερα στην πιο νοσταλγική συντροφιά της Κυριακής. Μείνετε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, διότι το ξέρετε, πάντοτε υπάρχει λόγος.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της τέλειο.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

σήμερα δεν ακούμε μόνο τραγούδια, ξαναζούμε στιγμές, ξαναβλέπουμε πρόσωπα που αγαπήσαμε και δρόμους που περπατήσαμε. Οι μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής γίνονται οι σελίδες ενός άλμπουμ γεμάτου από συναισθήματα. Και κάθε μελωδία μας θυμίζει πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν χάνονται ποτέ.

Καλώς ήρθατε όσοι αργήσατε σε μια Κυριακή γεμάτη μουσικές εικόνες. Εδώ που τα τραγούδια μετατρέπονται σε φωτογραφίες της καρδιάς και οι αναμνήσεις αποκτούν ξανά φωνή. Από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές επιτυχίες μέχρι εκείνες που έγιναν προσωπικές ιστορίες. Το άλμπουμ ανοίγει και μας περιμένει να το ξεφιλήσουμε μαζί.

Κάθε φορά που παίζει ένα αγαπημένο τραγούδι, κάπου ανοίγει ένα παλιό συρτάρι γεμάτο αναμνήσεις. Φωτογραφίες, γράμματα, χαμόγελα και υποσχέσεις επιστρέφουν έστω για λίγο κοντά μας. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής και αυτή γιορτάζουμε σήμερα, με τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα στην ελληνική δισκογραφία.

0: motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπάρχουν μελωδίες που μεγάλωσαν μαζί μας. Ήταν εκεί στις πιο σημαντικές στιγμές, στα πρώτα όνειρα, στις μεγάλες αγάπες, αλλά και στις δύσκολες αποχαιρετιστήριες λέξεις. Στο άλμπουμ της Κυριακής συγκεντρώνουμε αυτές τις μουσικές αναμνήσεις και σας προσκαλούμε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Κλείνουμε διακριτικά την πρώτη μας ώρα και οι κουβέντες μας θα συνεχιστούν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
4: χοιρινό σουβλάκι ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό.
3: Άπερολα περιτύβο 1 λίτρο μόνο 11,75.
4: Red Bull κουτί 250 ml μόνο 86 λεπτά.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια Λίμπουργκ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ κουτί 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια μόνο 7,45 το κιλό.
4: Γαρίδες Τζάμπο 2,4 νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
3: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ακού Κόσμος 938.

Δεύτερη ώρα με ορθάνυχτες στις σελίδες του αγαπημένου μας άλμπουμ. Μια φωτογραφία παγώνει το χρόνο. Ένα τραγούδι το ξαναζωντανεύει. Σήμερα, μέσα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής, δίνουμε ξανά ζωή σε στιγμές που ίσως είχαν ξεχαστεί. Το άλμπουμ της Κυριακής είναι εδώ για να μας θυμίσει πόσο όμορφα μπορεί να χωρέσει το παρελθόν σε μια μελωδία. Καλησπέρα σας από τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρυθμίζει τον ήχο μας και μας χαιρετά, και τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

Κάθε Κυριακή έχει τη δική της ιστορία και κάθε ιστορία έχει το δικό της τραγούδι. Από εκείνα που τραγουδήσαμε δυνατά μέχρι εκείνα που κρατήσαμε μόνο για μας. Σήμερα ταξιδεύουμε στις πιο αγαπημένες σελίδες της ελληνικής δισκογραφίας, παρέα με τις αναμνήσεις που εξακολουθούν να φωτίζουν τις μέρες μας.

Αν η ζωή ήταν ένα άλμπουμ φωτογραφιών, η μουσική ασφαλώς θα ήταν οι λεζάντες κάτω-κάτω από κάθε εικόνα. Λίγες νότες αρκούν για να θυμηθούμε ολόκληρες εποχές. Στο άλμπουμ της Κυριακής ακούμε τραγούδια που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών και εξακολουθούν να συγκινούν το ίδιο βαθιά.

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χρειάζονται ένα τραγούδι. Εκείνο που ακούστηκε τη σωστή στιγμή και έμεινε για πάντα στο σωστό μέρος της καρδιάς μας. Σήμερα σας κρατάμε συντροφιά με διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής μουσικής σε μια Κυριακή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και νοσταλγία.

Ξεφυλίζοντας το μουσικό μας άλμπουμ, συναντάμε τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Τραγούδια που ακούστηκαν σε ταξίδια ή σε μεγάλες συγκινήσεις ή και μεγάλες συναντήσεις. Απόψε τους δίνουμε ξανά χώρο να ακουστούν όπως τους αξίζει, μέσα από το άλμπουμ της Κυριακής.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ακού Κόσμος 938.

Μέσα σε λίγα λεπτά μουσικής χωράνε ολόκληρα χρόνια ζωής. Χωράνε πρόσωπα, διαδρομές, καλοκαίρια και όνειρα που μας συντρόφεψαν. Στο άλμπουμ της Κυριακής επιλέγουμε τραγούδια που δεν διαγράψαμε ποτέ από τη μνήμη μας και τα στέλνουμε σε εσάς, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

Κυριακή είναι η μέρα που κοιτάζουμε λίγο πιο συχνά προς τα πίσω. Όχι για να μείνουμε εκεί, αλλά για να θυμηθούμε όσα πραγματικά αξίζουν. Και τα τραγούδια είναι η καλύτερη οδηγή σε αυτό το ταξίδι. Ανοίγουμε λοιπόν ακόμα μια φορά το άλμπουμ και συναντάμε τις πιο αγαπημένες μελωδίες της ελληνικής μουσικής.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπορεί να θέλεις κάτι άλλο. Λες κουράστηκες. Όλα τα ίδια και τα ίδια συνεχώς. Τι κρύβει το άγνωστο που πας, ούτε φαντάστηκες. Θες να το ζήσεις όμως λες.

Από μια παλιά φωτογραφία μέχρι ένα αγαπημένο ρεφρέν, όλα έχουν τη δύναμη να μας συγκινήσουν. Σήμερα αφήσαμε τη μουσική να αφηγηθεί ιστορίες που ίσως έμοιαζαν και με τις δικές μας. Κάπου εδώ το άλμπουμ θα κλείσει τις σελίδες του για να μπορέσει να μπει ξανά στο ράφι. Δεν θα μείνει για πολύ εκεί όμως, αφού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα το κατεβάσουμε ξανά και θα το ξεφυλίσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό υπόλοιπο και ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάντα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και πάντοτε στην αγαπημένη σας ώρα.

0: πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
7: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ακού Κόσμος 938.

για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Από τα κλασικά της δεκαετίας του 90 και μια συνάντηση κορυφής, ξεκινώντας ανάποδα, ο κινηματογραφικός συνθέτης Michael Kamen, ο σαξοφωνίστας David Sanborn, ο Sting στη φωνή, ο Eric Clapton στην κιθάρα. Κάπου εκεί ανάμεσα, ο ήχος από ένα μεταλλικό αναπτήρα, ναι, της γνωστής μάρκας, να δίνει το ρυθμό. Και κάπου στο βίντεο κλιπ, ο Eric Clapton άκουσον να ανάβει τσιγάρο μέσα στο στούντιο και μπροστά στην κάμερα. 31 Μαΐου. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που καθιερώθηκε το 1987 για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τους κινδύνους του καπνού και τις αποτρέψιμες ασθένειες που δημιουργεί. Και εμείς είπαμε να πάμε λίγο κόντρα. Γιατί το λένε τα τραγούδια. Από εποχές πιο αθώες, πιο αφελείς τραγούδια που ύμνησαν το τσιγάρο. Το τσιγάρο ως μονάδα μέτρησης χρόνου, ως μονάδα μέτρησης απόστασης, ως συντροφιά. Εδώ μέχρι τις 12, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Ένα blues τραγούδι που κρατάει από το 1959, γραμμένο μάλιστα από λευκό καλλιτέχνη, τον John D. Loudermilk, το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια έγινε κλασικό και μέτρησε κάμποσες επανεκτελέσεις. Αυτή που έφυγε από τον σπουδαίο Lou Rawls για τους δρόμους του καπνού. Ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι για το πώς ήταν να μεγαλώνει στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένας θρύλος της country μουσικής, η πρόωρα και άδικα χαμένη Patsy Cline. Έφυγε το 1963 μαζί με κάμποσους άλλους μουσικούς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Είχε προλάβει να ηχογραφήσει αυτό. Σημάδια απιστίας. Τρία τσιγάρα σε ένα τασάκι. Three cigarettes in an ashtray.

από το χώρο της country και η Καναδία Katie Lang πίσω στο 1988 από το δίσκο Shadowland ηχογραφούσε ένα κλασικό country τραγούδι από τα χρόνια του 60, το I'm Down to My Last Cigarette. Γλυκάθηκε από το αποτέλεσμα και από την ιδέα και τη σύνδεση του τσιγάρου με την έννοια του εθισμού, του αθεράπευτου έρωτα. Λίγα χρόνια μετά έκανε ολόκληρο δίσκο με τίτλο Drag, δηλαδή ρουφιξιά, με θέμα, τι άλλο, το τσιγάρο και τον εθισμό.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Ιδιαίτερη περίπτωση, Τζούλι Λόντον, διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, μανιώδης καπνίστρια. Αυτό τη τύχησε και στην υγεία της και στη φωνή της. Δεν δίστασε ωστόσο να κάνει και διαφημίσεις και τραγούδια, ειδικά ηχογραφημένα, για μάρκες τσιγάρου εκεί στα χρόνια του 50 και του 60. Και να ηχογραφήσει αυτό, το Don't Smoke in Bed, ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στον καλό της, με μία φιλική συμβουλή: μην καπνίζεις στο κρεβάτι. Γύρευε τι μπορεί να γίνει. Το επόμενο κρατάει από τα χρόνια του 30, από το χώρο του musical. Η Platters, το φωνητικό συγκρότημα, το ηχογράφησε το 1958. Ο στίχος πατάει σε μια παλιά ρωσική παροιμία, λέει. Μια που λέει ότι όταν καίγεται η καρδιά σου, δακρύζουν τα μάτια σου από τον καπνό. Αλλά όλες οι επόμενες γενναίες το θεώρησαν μια ευθεία αναφορά στο τσιγάρο. Smoke gets in your eyes.

μεγάλη της soul μουσικής στη σειρά από τα χρόνια του 60, προωραχαμένοι και οι δύο. Ο ένας, ο Νονός, ο Σαμ Κουκ, ο κύριος που έθεσε τα θεμέλια για αυτό το μουσικό είδος, που πήρε τη μουσική της εκκλησίας και την έβγαλε έξω στον κόσμο. Την έκανε ερωτικό τραγούδι. Ένα τραγούδι για δαχτυλίδια καπνού. Και αυτό κρατάει από τα χρόνια του 30. Η εκτέλεση του Σαμ Κουκ από το 1963.

Άλλο ένα μυθικό και τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, αυτό που στήχησε τη ζωή στον Otis Redding. Πίσω στο 1967 είχε προλάβει να γράψει κάποια σπουδαία τραγούδια, να ηχογραφήσει με τη μοναδική φωνή του, να συμμετάσχει στο φεστιβάλ του Monterey και να πει και αυτό για τα τσιγάρα και τον καφέ του.

0: Ιστορία μου, αμαρτία μου, ο Σάμι Ντέιβιτς Τζούνιορ, τραγουδιστής, ηθοποιός, διασκεδαστής εν γέννη, μέλος ένα τρελό παρεάκι εκεί στα χρόνια του 50 και του 60 που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και τον Φρανκ Σινάτρα και τον Ντίν Μάρτιν, μια ηχογράφηση από τα πρώτα χρόνια του 80, ένα σατυρικό τραγουδάκι από το χώρο της country and western μουσικής που μιλάει για τον καπνό και για τους αρημάνιους καπνιστές. Smoke, smoke, smoke that cigarette.
1: Now I'm a fella with a heart of gold and a way

0: And the next time, don't bring no filters.
1: Ταινία του 1980, το Ζεβουζέμ, με την υπογραφή του Κλοντ Μπερί, με πρωταγωνιστές την Κατρίν Ντενεύ, τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν και τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Για τις ανάγκες αυτής της ταινίας, ο Σερζ Γκένσμπουργκ, το κακό παιδί του γαλλικού τραγουδιού, έγραψε ένα τραγούδι. Το τραγούδισε παρέα με την Κατρίν Ντενεύ, με τον απίθανο στίχο και τον απίθανο τίτλο. Ο Θεός καπνίζει πουρα Αβάνας. Πήγαινε έτσι.

Από τη Γαλλία και το επόμενο, από τα χρόνια του 60, μελοδραματικό, τότε που τον καπνό τον τραγουδούσαμε πριν τον απαγορεύσουμε, τότε που ο καπνός έκρυβε τη μορφή του αγαπημένου ή της αγαπημένης. Καλή ώρα, αυτό πάθαινε ο σούπερσταρ του γαλλικού τραγουδιού, ο Johnny Hallyday. Σε αυτό

Βρετανός ο Τζο Κόκερ, μεγάλη ιστορία του με τις καταχρήσεις, κυρίως με το αλκοόλ και λιγότερο με το τσιγάρο, μία μυθική εμφάνιση στο φεστιβάλ του Woodstock, από εκεί η κλασική πια ηχογράφηση του With a Little Help from My Friends των Beatles, εμείς τον ακούμε από δίσκο του 1984, το Civilized Man, για μία μεγάλη ρουφιξιά από ένα τσιγάρο. Long Drag of a Cigarette.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος. Και ακούμε τραγούδια που δόξασαν το τσιγάρο. Αφελώς, τραγούδια που το είδαν ρομαντικά, τραγούδια που το είδαν ως συντροφιά. Κόντρα σε όλα τα ευρήματα και σε όλες τις έρευνες που το ήθελαν να είναι βλαβερό. Ο Νιλ Γιάνγκ από το 1975 και από το δίσκο Tonight's the Night. Ένας μίνι απολογισμός για τα χρόνια της αμφισβήτησης, για τα χρόνια της αντικουλτούρας, για τα χρόνια των παιδιών των λουλουδιών. Και ένα τραγούδι για ένα τελευταίο τσιγάρο για το δρόμο. Πίσω στο 1973. Πίσω στο 1973 και ένα συγκρότημα από το Michigan, η Brownsville Station. Τραγούδι που έγινε επιτυχία στον καιρό του, έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία το 1985 από το hard rock συγκρότημα των Motley Crue. Για τα κακά παιδιά στο σχολείο, τα κακά αγόρια που καπνίζανε στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες. Smoking in the boys' room.

Παλιό τραγουδάκι και το επόμενο κρατάει από το 1962. Το διασκεύασε το 1978. Ποιος λέτε? Ο Ringo Starr, ο drummer των Beatles. Ναι, είχε σόλο καριέρα. Ναι, τόλμησε να τραγουδήσει. Ναι, είχε και κάποιες επιτυχίες. Το 1978 λοιπόν είπε να τραγουδήσει αυτό. Το Lipstick Traces on a Cigarette, για σημάδια από κραγιόν σε ένα τσιγάρο, που έμειναν να του θυμίζουν εκείνη.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
0: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
1: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
0: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
1: Με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1+1 δώρο.
0: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1+1 δώρο.
1: Λίπτον Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1+1 δώρο.
0: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ήταν 1995 όταν ο Αντώνης Βαρδής κυκλοφορούσε το δίσκο στην Ελλάδα του 2000. Μεγάλη επιτυχία το ομότιτλο τραγούδι με τη συμμετοχή των αδερφών Κατσιμίχα και του μεγάλου Στέλιου Καζαντζίδη. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία με τα χρόνια, εκείνο που έλεγε «Θα ήθελα να ήσουν εδώ». Αλλιώς είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι, είσαι η συνήθεια που μισώ και όλο επανέρχομαι. Τραγούδια για εθισμούς, τραγούδια για κακές συνήθειες, τραγούδια για τον καπνό και το τσιγάρο, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, 31 Μαΐου, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, για άλλη μία ώρα, μέχρι τις 12, με τα δικά μας, τα ελληνικά. Καλησπέρα και πάλι.

1988 κυκλοφορούσαν τα λαϊκά της Ελένης, της Ελένης Βιτάλη, διαχειρός Τάκη Σούκα, μια συμμετοχή έκπληξη αυτή του Νίκου Πορτοκάλογλου και τον Φατμέ, σε ένα πανέμορφο ντουέτο σε στίχους της Μαρούλας Μαρακουτάκη. Εκείνο που έλεγε, σαν το τσιγάρο που όλο λέω θα το κόψω, και όμως με πάθος πιο πολύ ξανακαπνίζω. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήταν 2003, όταν κυκλοφορούσε ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Μελίνας Ασλανίδου. Είχε εντυπωσιάσει λίγα χρόνια πριν με τη διασκευή στο «Τι σου κάνα και πίνεις» του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, παρέα με το συγκρότημά της «Τους Απέναντι», το 2003, μεταξύ άλλων. Είπε αυτό της Λίνας Δημοπούλου και του Λαβρένη Μαχαιρίτσα. Για το τσιγάρο βαρύ, αυτό που επισφραγίζει ένα παράνομο ερωτικό ραντεβού. Μετά από αυτό σου λέει, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω.

μυρωδιά του καπνού και η συνήθιση ύποπτη από το 1995. Ο Χρήστος Ιβαίος και το συγκρότημά του από τις μέρες αδέσποτες. Εκείνο που έλεγε, θέλω να πιω μαζί σου ένα τσιγάρο, για μια στιγμή να γελαστώ και να ξεχάσω, να αρνηθώ πως είμαι μόνος. Ήταν αυτό

Ήταν 1984 όταν κυκλοφορούσε ο δίσκος του Νότι Μαυρουδί στην όχθη της καρδιάς μου. Εκεί, μεταξύ άλλων, υπήρχε και το μυθικό πια πρωινό Τζιάρο, τραγουδισμένο από μια εκλεκτή χοροδία από τους Γιάννη Σαμψιάρη, Γιώργο Μεράντζα, Θανάση Νικόπουλο, Κώστα Θωμαίδη και Σάκη Μπουλά. Ένα τραγούδι σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Μάνου Λουίζου, που είχε φύγει λίγους μήνες πριν. Το ίδιο τραγούδι, λίγο καιρό μετά, τραγούδισε και ο Γιώργος Νταλάρας με τη Χάρης Αλεξίου στη συναυλία αφιέρωμα στο Μανολοΐζο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βουτιά στο 1997, στο δίσκο «Μόνο ένα φιλί» με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, με τους στίχους της Ελένης Γιώγα, με τις μουσικές της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Όταν όλη η Ελλάδα τραγουδούσε μέσα σε λίγους μήνες το «Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να μην ξημερωθώ» και πάει λέγοντας.

Ήταν 1953 όταν ο Απόστολος Καλδάρας έγραφε για τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου εκείνο που έλεγε «Είμαι τσιγάρο λαϊκό και εσύ γουστάρεις άσο, μα πριν ανάψεις τη φωτιά, να πας έπρεπε πάσο». Ήταν 1984 όταν το ερμήνευσε ξανά στον πρώτο της προσωπικό δίσκο μετά τη θητεία της στην οπισθοδρομική κομπανία «Η Ελευθερία Αρβανιτάκη».

Από τις πρώτες επιτυχίες που έβαλαν στο χάρτη τη δική μου σχολείου πίσω στο 1964 με την υπογραφή του Νίκου Δαλέζιο. Εκείνο που έλεγε, ήπιες τα τσιγάρα σου, χόρτασες τη μάρκα σου και αλλάζεις τώρα τον καπνό σου. Άλλη αγάπη έπιασες και μένανε με πέταξες σαν το αποτσιγαρό σου.

Δίσκος του 1974 του Λυκούργου Μαρκέα, το «Νυχτώνει, ξημερώνει», με 13 τραγούδια ερμηνευμένα από τη Λίτσα Διαμάντη και το Δημήτρη Κοντολάζο. Από αυτά που επιβίωσαν, αυτό με τη φωνή της Λίτσας Διαμάντη, το «Μα πώς να γίνει, πώς να γίνει», και οι δυο μας προσπαθήσαμε, είναι ο δεσμός μας σαν νικοτίνη, που τη συνηθίσαμε.

Δύο φορές ηχογραφημένο αυτό που έρχεται από την πόλη πάνω. Μία το 1976 στο δίσκο «Έρωτας δεν είναι αμαρτία». Μία το 1985 στο δίσκο «Τι να μας κάνει η ζωή». Τακισούκας, Ηρακλής Παπασιδέρης υπογράφουν. Εκείνο που τα λέει, σταράτα. Δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο. Ψεύτικη ζωή, δεν σε γουστάρω.

Τρίτη συνεργασία για τον Δημήτρη Μητροπάνο και το Μάριο Τόκα πίσω στο 1999, μετά την εθνική μας μοναξιά, μετά το Παρέα με έναν ήλιο. Αυτό ήταν το Edelweiss. Εκεί σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος ερμήνευε εκείνο που έλεγε με ένα τσιγάρο σέρτικο και ένα σκοπό ζεϊμπέκικο να σανταμώσω ξεκινώ.

Είναι 1996 και ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος κυκλοφορεί το δίσκο Ανθιευλαβίας. Συμμετέχουν η Ελευθερία Ερβανιτάκη, η Γλυκερία, η Ελένη Δήμου, η Στέλλα Καρίδα, ο Κώστας Μακεδόνας και ο Τάκης Μπίνης, ενώ σε κάποια τραγούδια αποτυπώνεται για πρώτη φορά, όχι για τελευταία, η φωνή του ίδιου του συνθέτη. Ανάμεσά τους αυτό, με στίχους από το Συρτάρι, με στίχους του Πυθαγόρα, εκείνο που έλεγε αντάμωσα το φίλο μου το Μέρτικα με τα βαριά τσιγάρα και τα σέρτικα, και φούμα φούμα στα βοτσαλάκια, τα γνωστά.

Ανηφορίζοντας βόρεια, προσωπικός δίσκος για το Δημήτρη Ζερβουδάκη πίσω στο 1998. Το κλείς τα μάτια σου και κοίτα. Από εκείνα τραγούδι με τη μουσική και τους στίχους του Στέργιου Παπαποστόλου. Γνώρισε και δεύτερες και τρίτες εκτελέσεις αργότερα. Εκείνο που μίλαγε για βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα, στα μπαρ της μοναξιάς, στάλα με στάλα.

Νικολάκη σε πανεκτελεσμένο και το επόμενο. Και μάλιστα από καλλιτέχνες με μια ευρεία γκάμα. Από τη Χαρούλα Αλεξίου μέχρι το Δημήτρη Μητροπάνο μέχρι το Βασίλη Καρά. Ο λόγος για τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα σε στίχους του Γιώργου Αθανασόπουλου από τον κύκλο του 1993. Το γνωστό. Για ένα τσιγάρο ατέλειωτο. Βαρύ η μοναξιά μου που μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο.

0: πολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
8: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
8: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
7: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
7: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
8: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
7: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Σκέφτο.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224108 172.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
1: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241062344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241009112. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246070619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον Κδάπ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον Κδάπ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον Κδάπ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
9: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

Κοσμός 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο

0: 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
3: χοιρινό σουβλάκι ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό.
2: Απέρολα περιτύβο 1 λίτρο μόνο 11,75.
3: Red Bull κουτί 250 ml μόνο 86 λεπτά.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια Λίμπουργκ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ κουτί 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια μόνο 7,45 το κιλό.
3: Γαρίδες Τζάμπο 2,4 νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
2: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
1: Casa Cari Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο.

0: Μήτου Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
2: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
3: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,48.

0: 45.
1: Πύρα Fixe Lash, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
0: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
0: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Things were happening.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο 12.

0: Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
2: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
2: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1,03 ευρώ.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: επαγγελματία. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκει.
12: Ακού Κόσμος 938.
13: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-0-33-33.
3: Άρα, μου είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Νέο υπερσύγχρονο Κταίω Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.

0: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
0: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
0: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
0: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
0: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή, τύπου πιλίου, 850 γραμμάρια, 4,45. Γαστραφακές ψηλές, 500 γραμμάρια, 1,19. Πασιάς, σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι, από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3 επί 170 γραμμάρια, 2,49. Τράτα, τόνο σελάντι ελιάς, 3 επί 70 γραμμάρια, ή σε νερό, 3 επί 80 γραμμάρια, 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζει να μην περνά καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.

0: Χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
3: Κόσμος 938.